Λε, αγινή σελεστάνο, σου από φόκητο. Α, σου γκο! Λουμπουί, α, τα λεμά, τα πολιό, το μουλουαμπεμά. Πασάνι, να κνόγια, τα σαλαμάτε, τα λεταλιγέννη, ανιρανά. Δύο που και σαν γιο, γκίκο σχολό, δύο γκίζου